0: Μεριμνύνδομαι μεριράτο. Πας το ήτο. Τζάνεμα. Μερίζεν δεκιέτο.
1: Γουτή χινδί σινεμάρ γίττη. Αιτ, απαρμανέ. Δίλ μάγκε μούρ σινεμάρ κέτετα γίτ σουνούθηλε. Γίτ μάνκε λεκίθηλε Σαμίρ. Αου σαγγίτ νιρδίσανα δίθηλε Χιμέσ Ρεσμιά.